Βάκου βουλάβουλαν η μπισόπο ήρ ήν μό, η αουρή ήν μό, η αίκου ήν πέλα, ήν άμα λέμ πιο τάλα μάνε, ήτς χαμε σήμε. Βάει ξέρω βάσι στρα φέμι, βάει κέφα μας σήμε. Βάκου άνε λάβαν κλάγανε να σήμε, σόν, βάκου άικονε, η κάλε, ήτς χαμε σήμε, νο σήκου ήνιανα ασκόνα. Κάμπη και βάει ξέρω βάει σήμερα, σήκα καθέ συνένεγα, όσκα μα κάμπη φάμπα καθέ, να μα τζιβάνι σίστας, έκαν σε κάνει ο ασκρα να μουν, θα βάκου βάνα βα δώρα. Κόμε μου να τη μιλάει σε κουμπί καθέ, αουρα λιά, κουγκα αουρα μουν, εν κέντσι λε κουμπέ φάμπη σήμε καθέ, αουρα ιακ σήμε. Sinkaro kubai kai kuma kahle xiphemile xa xa tsimile ta timbiri ngaba leswi nga ri ba leswaku loko kuri ku i ri twa ka risimu ro sungula kumbe ka number one mira fula mbika ni ta fika mbula kahle ku number one i ra mani loko va ku yini kambe ka risimu ro sungula vayingiseri va mina hi leri hi va ku hi kha hi famba na rona kona kwala ka nongonoko wa hina wa bamba reloaded nga ri va leswaku hi kona eka 106.0 megahertz FM eka 060-887-5942 hi teka tinqingho ntsena kambe ke mikandziyiso a yi teka risimu ro sungula hi leri hi nga na rona laha